0: κοντάρι κοινό 3 ευρώ, θα βάλω να λεγόμαστε χρήματα εισόδου. Και με βάση μετά ότι έχει δώσει ούνο, μπορεί να δείτε έχει δώσει ούνο, μαθαίνει 8200 εν πέμεση.
1: Ωραία, δυσκούρπα. 8200 μαθαίνει 8200 εν πέμεση, μπορεί να δείτε 8200.
0: Correct.